δόσιμην σήμερον. Κι άφεσιμην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς